0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Απ'

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
0: Παίζει Νέγκα.
2: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι, φώτισε το έρημο στενό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα αντέχουνε, αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω κι αν με θέλεις τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκι.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Κι όλο εσένα θέλω μόνο, για κανένα δεν σηκώνω τώρα πια.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
1: Μα δεν τελειώσαμε. Δεν γίνεται, σου λέω. Δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Ελληνικός 93,2.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: χάσω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
2: Δημοτικό μπλουζ. Με ξεκούρδιστη κιθάρα. Δημοτικό μπλουζ.
1: Παίζει Χαρούλη.
3: Έλα πάρε με. Με στο βυθό σου να βρεθώ. Να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
1: Παίζει και Μάστορα.
4: Αν με ρωτά. Θα μου να χωρίς εμάς. Θα μου μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάνε τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κατσιμίχα.
1: Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις.
0: Παίζει πιξλάξ.
1: Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς για μένα.
0: Παίζει και μέλισσες.
2: Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι έρωτες είναι νερό στη βαρκά. Νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να αυτοτιμωρήσε. Ούτε μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Μαριάννα Παπαμακαρίου.

στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει Μαρινέλα.
1: Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ από τη ζωή μου.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα τέξω, δεν θα ζήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

με. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεψε, χόρεψε και κάψω ότι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση «Ελληνικός 93,2». Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
1: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
2: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
1: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
0: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός.
3: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
4: Καλημέρα Σταυρούλα.
3: Έχεις ένα budget κατά 1000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
4: Καλημέρα.
3: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιός για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
0: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2. Καθρέφτης, να βλέπεις όχι μόνο το τώρα, αλλά και τι σκοτώνει το τώρα αύριο. Το πρόσκαιρο όφελος είναι η πιο καλωστημένη παγίδα της εποχής. Φτηνό στην είσοδο, πανάκριβο στην έξοδο. Σκοτώνει το τώρα αύριο. Το πρόσκαιρο όφελος είναι η πιο καλωστημένη παγίδα της εποχής. Φτηνό στην είσοδο,

0: Σπύρο δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα.
1: Είναι καλύτερο.
0: Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
2: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
5: Και στην καλημέρα μας και στην καινούρια μας αυτή η μέρα και σε μία ακόμα συνάντηση εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Ελπίζω να είστε καλά. Ελάτε να ξυπνήσουμε και σήμερα παρέα για ένα ακόμα πρωί στον Ελληνικό. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου.
4: Ελληνικός 93,2.
2: Παίζει τα τραγούδια μας.
5: Έχω ήδη ανοίξει το Viber για την επικοινωνία μας. Το 6984-932-932 είναι στη διάθεσή σας. Τα γνωστά, χαμόγελο στο πρόσωπο, καφεδάκι στο χέρι, δίσκος στο pick-up. Και ταξίδι στο 1991 με τον Νίκο Πορτοκάλογλου και τη συμμετοχή έκπληξη τότε του Δημήτρη Μητροπάνου. Αυτό που τώρα είναι κανονικότητα, τότε ήταν το διαφορετικό, το ιδιαίτερο, αυτό που δεν περίμενες να ακούσεις. Καλημέρα σε όλους, καλώς ήρθατε στον Ελληνικό 93,2.

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με την Ελένη Γιώγα συνεργάστηκε σε αυτό το τραγούδι του 2003 που μόλις έπαιξε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στην παρέα που φιλοδοξεί κάθε πρωί να ξεκινάει τη μέρα με αισιοδοξία, ακόμα και τις δύσκολες μέρες ή αυτές που ξέρετε ότι σας περιμένουν ζόρικα πράγματα στη διάρκεια τους. Αν παίρνουμε δύναμη από το πρωί, παιδιά, δεν ξέρω, πηγαίνουμε λίγο πιο προετοιμασμένοι, λίγο πιο θωρακισμένοι, έτσι με θετική ενέργεια για να αποκρούσουμε την αρνητήλα των ανθρώπων. Νομίζω το καταφέρνουμε. Και αν δεν το καταφέρνουμε πολύ, έστω και λίγο είναι η αρχή για να κάνει ο καθένας μετά τη δική του προσωπική προσπάθεια. Η επικοινωνία μας δυνατή από νωρίς το πρωί. Καλημέρες πολλές σε όλους. Τα λέμε καθόλου τη διάρκεια του τριώρου εκεί στο Viber του Ελληνικού. Υπενθυμίζω το 6984-932-932. Χρόνια πολλά σήμερα να πούμε στον Ακάκιο που γιορτάζει και τον Κάχη, στον Αυξέντιο και την Αυξεντία, τον Δρόσο, τη Δροσίδα και τη Δροσούλα. Τίμων, χρόνια πολλά. Τίμα, Τιμόνι, Ειρήνη, Ρένα, Ρινιό. Ρινούλα της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντος σήμερα, γι' αυτό γιορτάζει και η Χρυσοβαλάντο, η Χρυσοβαλαντία, η Βαλάντα και η Βαλάντο, επίσης και ο Βαλάντης, ο Βαλάντιος και ο Χρυσοβαλάντος. Χρόνια σας πολλά, ρε παιδιά. Η 28η Ιουλίου έχει καθιερωθεί από το 2004, να ξέρετε, ως Παγκόσμια ημέρα κατά της υπατήτηδας, με πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, για να ευαισθητοποιηθούμε όλοι μας γύρω από τις ιογενείς υπατήτηδες, για την ενημέρωση για τους τρόπους μετάδοσης, για την πρόληψη, για την έγκαιρη διάγνωση αλλά και για τη θεραπεία τους. Σήμερα ο καιρός θα είναι καλός, καλοκαιρινός, αλίμονο, αυτό θέλουμε κιόλας. Ανεβαίνει η θερμοκρασία και το έχουμε πει από χθες προχθές πως θα ανέβει κι άλλο τις επόμενες ημέρες. Το μεσημέρι περιμένεται κοντά στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Και κάπως έτσι μαγικά πηγαίνουμε πίσω στο 1987. Ο Κώστας Καράλης έγραψε τη μουσική, η Σοφία Κατζούρη τους στίχους. Η ελπίδα ερμηνεύει ένα τραγούδι το οποίο αγαπήθηκε πολύ τότε, διασκευάστηκε ακόμα και στις μέρες μας. Παίζει τώρα στον Ελληνικό.

0: Μανώλης Άμελος έλεγε αυτό το τραγούδι για τον Γιάννη Κότσιρα το 2004 σε μία από τις πιο ιδιαίτερες δουλειές του Γιάννη Κότσιρα για μένα. Το 30 και κάτι είναι ένας δίσκος κόσμημα που μοιράζεται μαζί με τον Μανώλη Φάμελο και τον Κώστα Λιβάδα. Ελληνικός 93,2. Καλημέρα σε όλους. Πάμε να δράξουμε και αυτή την Τρίτη. Το ρολόι μας δείχνει 21 λεπτά μετά από τις 9. Να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Μια πρώτη βόλτα επιβάλλεται. Το ποτάμι έχει τα θεματάκια του και στα δύο ρεύματα αναδιαστήματα. Πυκνήρωη θα βρείτε και στην Κηφισίας επίσης αναδιαστήματα. Καλή εικόνα στη Μεσογείον και στην Αττική Οδό χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις. Ακόμα και η Λεωφόρος Αθηνών που έχει τα θέματα της από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά σήμερα είναι λίγο καλύτερα. Νομίζω πως σιγά σιγά αρχίζει και φεύγει ο κόσμος. Το λιμάνι του Πειραιά έχει κίνηση. Να μια ακόμα ένδειξη το ότι όντως φεύγει ο κόσμος. Τα τραγούδια μας όμως μένουν εδώ στον Ελληνικό 93,2. Πάμε σε μια συνεργασία που έχετε αγαπήσει πάρα πολύ. Η Μαρίζα Ρίζου πετάει μαζί με τον Πάνο Μουζουράκη στον αέρα του Ελληνικού. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Παίζει τα τραγούδια μας στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

αγαπήσαμε από την αρχή, από την πρώτη φορά που το ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καινούριο τραγούδι από την Νατάσα Θεοδωρίδου. Στα τραγούδια μας, στην παρέα μας, στις καλημέρες μας. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Πώς είστε, πώς πάει αυτή η Τρίτη, τι σας θυμίζει αυτή η Τρίτη? Έχουν συμβεί πολλά πράγματα σαν σήμερα, να ξέρετε. 28 Ιουλίου. Το 1586, για παράδειγμα, ο Σερ Φράνσις Ντρέικ φέρνει στην Ευρώπη την πατάτα, την οποία εισάγει από την Κολομβία. Του είμαστε ευγνώμονες αιώνια μέχρι να τελειώσει αυτή η ζωή και να αρχίσει η επόμενη. Στη χώρα μας θα φτάσει αργότερα με την αποφασιστική συμβολή του Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος πρόθεσε και έντονα την καλλιέργειά της. Ο Ιωάννης Καποδίστριας, αφού αναφερθήκαμε σε αυτόν, σαν σήμερα πάλι το 1828, καθιερώνει ως νομισματική μονάδα τον Φίνικα σε μια προσπάθεια σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας. Μια προσπάθεια που, από ό,τι φαίνεται, είναι αέναη. Αυτή η ελληνική οικονομία δεν σταθεροποιείται, δεν τη θέλει τη σταθερότητα. Σου λέει να βαλτώσω εγώ σε μια καθημερινότητα να υπάρχει σταθερότητα οικονομική. Όχι, φίλε, θα βαρεθούμε, θα χωρίσουμε, δεν το θέλω. Αχ, Θεέ μου. 1858, σαν σήμερα, ο Άγγλος δημόσιος υπάλληλος William Herschel χρησιμοποιεί για πρώτη φορά δαχτυλικά αποτυπώματα για ταυτοποίηση προσώπου στην Ινδία, ζητώντας από τον τοπικό εργολάβο Ρατζιντάρ Κονάι να καταθέσει το αποτύπωμά του χεριού του σε συμβόλαιο για να διασφαλίσει τη γνησιότητά του. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η όλη ιστορία με την ταυτοποίηση μέσω δαχτυλικών αποτυπωμάτων το 1858. Πολλά χρόνια αργότερα, το 1920, σαν σήμερα, ο Ελευθέριος Βενιζέλος υπογράφει στην γαλλική πόλη Σεύρ τη συνθήκη των Σεύρεων. Είναι από τα σημαντικότερα, από τα σπουδαιότερα ορόσημα της μεγάλης ιδέας. Με τη συνθήκη αυτή, η χώρα μας κέρδισε σημαντικά εδάφη, συμπεριλαμβανομένη της Ανατολικής Θράκης, έως τα προάστια της Κωνσταντινούπολης, της Σμύρνης και μεγάλη έκταση της Δυτικής Μικράς Ασίας, εκπληρώνοντας έτσι σε μεγάλο βαθμό τους εθνικούς της στόχους μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βεβαίως, αν και η συνθήκη αυτή δεν θα εφαρμοστεί ποτέ πλήρως λόγω της τουρκικής αντίδρασης και των επερχόμενων γεγονότων, η υπογραφή της αποτελεί κορύφωση των διεκδικήσεων του ελληνισμού και αποκορύφωμα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής υπό τον Βενιζέλο. 1929, σαν σήμερα, έχουμε την υπογραφή μιας άλλης συνθήκης, η συνθήκη της Γενέβης από 48 χώρες, που καθιερώνουν για πρώτη φορά σαφείς διεθνείς κανόνες για την μεταχείριση των εχμαλώτων του πολέμου. Ενώ το 1948, σαν σήμερα, είναι η παραμονή των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου και διοργανώνονται σαν σήμερα αγώνες για βετεράνους αθλητές, θύματα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ουσιαστικά αυτό είναι το πρώτο βήμα για να δημιουργηθούν αργότερα οι Παραολυμπιακοί Αγώνες. Και αφού μιλάμε για Ολυμπιάδα, να κλείσουμε στο 1996, που σαν σήμερα η χώρα μας θριαμβεύει στους Ολυμπιακούς της Ατλάντα, με τον Ιωάννη Μελισανίδη να κατακτά χρυσό μετάλλιο στην ενόργανη των Κάχη Καχιασβίλη, που γιορτάζει και σήμερα, να σηκώνει 420 κιλά συνολικά στην άρση βαρών, κάνοντας παγκόσμιο ρεκόρ. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1836 ο Εμμανουήλ Ροίδης, ο συγγραφέας, λόγιος, από τις σημαντικότερες πνευματικές μορφές της νεότερης Ελλάδας, με ιδιαίτερα σατυρικό και αιχμηρό ύφος και κριτικό πνεύμα. Το μυθιστόρημά του, η Πάπισσα Ιωάννα, αποτελεί εμβληματικό έργο της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Ενώ σαν σήμερα γεννήθηκε και η Τζάκι Κένεντι, το 1929. Τζάκι Κένεντι, ο Νάση, για να είμαι πιο σωστός, αφού η Αμερικανίδα πρώτη κυρία των ΗΠΑ, ως σύζυγος του πρόεδρου Τζον Εφ Κένεντι, ξεχώρισε για την κομψότητά της και για τη στάση της, βεβαίως, μετά τη δολοφονία του. Ενώ το 1968 παντρεύτηκε και τον Έλληνα εφοπλιστή Αριστοτέλη Ωνάση. Χρόνια πολλά στον Γιάννη Τσιμιτζέλη, που έχει γενέθλια σήμερα. Τον Γιάννη που φέτος τον απολαμβάνουμε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, στο το αγοργείο απέναντι, στο μεγάλο αυτό musical που έχει και την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Τέλος, σαν σήμερα έφυγαν από τη ζωή το 1741 ο Αντώνιο Βιβάλντι, ο συνθέτης, βιολονίστας, ιερέας του Μπαρόκ, γνωστός και ως κόκκινος πάπας λόγω των μαλλιών του, κόκκινος παπάς πιο σωστά. Ενώ το 1750 φεύγει από τη ζωή και ο Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, μαέστρος, βιρτουόζος της εποχής του Μπαρόκ, και αναγνώριση ήρθε μετά το θάνατό του, επηρεάζοντας καθοριστικά για νέες συνθετών αλλά και την εξέλιξη της ίδιας της κλασικής μουσικής. Αλλάζουμε τελείως ύφος, φεύγουμε από την κλασική μουσική, αλλάζουμε και χρονιά και πάμε στο 1997. Είναι η χρονιά που ο Γιώργος Δαλάρας συνεργάζεται με τον Κόραν Μπρέγκοβιτς σε ένα συγκλονιστικό άλμπουμ στο Θεσσαλονίκη Γιάννενα με δύο παπούτσια πάνινα. Αυτός ο βαλκανικός ήχος έκανε τη δουλειά του Γιώργου Δαλάρα τη συγκεκριμένη να ξεχωρίσει, και μέσα από τη δουλειά αυτή ξεχώρισε και αυτό που παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2.

0: αγαπώ τόσο πολύ αυτό το τραγούδι του Γιώργου Θεοφάνους για την Χάρης Αλεξίου και το αγαπώ για ένα και μοναδικό λόγο, γιατί δίνει θετικά μηνύματα και επειδή είμαστε σε μια εποχή που ό,τι προσλαμβάνουσες έχουμε το 77%, 77 ακριβώς, όπως ακριβώς τα λέω, είναι αρνητήλα, τρομοκρατία, φόβος, όχι το από εδώ, όχι το από... Είναι τόσο ωραίο να ακούς θετικά μηνύματα και κυρίως από τα τραγούδια μας, οπότε είναι πάντα στη λίστα με τα αγαπημένα μου αυτό το τραγούδι που μόλις έπαιξε στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους λοιπόν, τουλάχιστον σε αυτή την παρέα, σε αυτή την εκπομπή. Ξέρετε πολύ καλά πως μοιράζουμε απλόχερα θετική ενέργεια. Ελπίζουμε να φτάνει εκεί έξω. Αν κρίνω από τα μηνύματά σας, κάτι γίνεται στο Viber στο 69 84 932 932. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Εκμεταλλευτείτε αυτές τις μέρες καλοκαιρινές που είναι ωραίες και που έχει και πολύ ωραία και μεγάλα events. Και οι φίλοι μας εδώ στο πρωί στον Ελληνικό, η ΔΕΗ, μας δίνει και την ενέργεια για τα μεγαλύτερα events του καλοκαιριού. Σας υπενθυμίζω το energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ. Μπείτε σε αυτό το site, βρείτε νέα και αφιερώματα από τα πιο δημοφιλή μουσικά, πολιτιστικά αλλά και αθλητικά γεγονότα του φετινού καλοκαιριού. Και αν δεν σας αρκεί μόνο αυτό, και πολύ κάνετε, καλά κάνετε και δεν σας αρκεί, πάρτε μέρος και στους διαγωνισμούς για να κερδίσετε προσκλήσεις, διπλές και εισιτήρια για να τα ζήσετε και από κοντά. Στο energyoutloud.gr η ΔΕΗ προβάλλει σημαντικές διοργανώσεις που στηρίζει και μας φέρνει ακόμα πιο κοντά στον πολιτισμό, στη μουσική, τον αθλητισμό και μιλάμε για μεγάλη ποικιλία, όπως ακριβώς έχει μεγάλη ποικιλία και η μουσική του ελληνικού. Από το Eject Festival και το River Party στον Εστόριο Καστοριάς που είναι Powered by ΔΕΗ, μέχρι το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και το τουρνουά ΔΕΗ 3x3 Street Basketball. Ζήστα όλα, δες τα όλα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ. Και εγώ επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο και με Σοφία Βόσου από τη δεκαετία του 80, το διαχρονικό και τραγούδι που ζητάτε συνέχεια, φιλαράκι, έρχεται. Αλλά έρχεται και ο διαγωνισμός που αγαπάτε. Κάθε πρωί τέτοια ώρα τα βιβλία από τις εκδόσεις Διόπτρα γίνονται δικά σας. Μείνετε μαζί μου και περιμένετε σύνθημα για να μου στείλετε τα μηνύματά σας. Μόλις επιστρέψω.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού.
2: Και το καράβι, γιατί φολέγανδρο είχε σαλπάρει.
1: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Ένα μοναδικό μουσικό αφιέρωμα σε έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες και τραγουδοποιούς της γενιάς του. Συμμετέχουν η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδριάννα Μπάμπαλη και η Νίνα Μαζάνη.
2: Κάθε μέρα, κάθε νύχτα.
1: Το καλοκαιρινό φινάλε των soundtracks μέσα από ένα επεισόδιο γεμάτο από αγαπημένα τραγούδια όπως δεν τα έχουμε ξανακούσει.
3: Σε νιώσα μέσα.
1: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά, διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας, στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.

Με διακοπές ή χωρίς, το καλοκαίρι είναι μέσα μας πάντα. Ακόμα και το χειμώνα, ακόμα και στη βαρύ χειμωνιά, παιδιά. Να έχουμε τον ήλιο στην ψυχή μας, να λάμπει από μέσα μας. Να φωτίζει και λίγο τους σκοτεινούς που έχουμε γύρω μας. Γιατί δυστυχώς μας έχουμε ρητριγυρίσει, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά στο τέλος θα κερδίσει το καλό. Πάντα κερδίζει το καλό. Μέλισσες στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στην Ελληνικό μέχρι τις 10. Και πάμε στο διαγωνισμό που περιμένετε κάθε μέρα τέτοια ώρα και δικαίως δύο ακόμα βιβλία best sellers από τις εκδόσεις Διόπτρα θα γίνουν δικά σας. Το αγαπητή Ντέμπι, το ψυχολογικό θρίλερ της Φίντα Μακφάντεν δικό σας και το η πρώτη τελευταία μέρα του Σεμπάστιαν Φίτζεκ, ένα όχι θρίλερ και όμως Φίτζεκ και όχι θρίλερ και αυτό το κάνει ξεχωριστό και αυτό δικό σας. Ανάμεσα σε εσάς που θα μου στείλετε τώρα τα μηνύματά σας θα γίνει κλήρωση. Γράφετε Διόπτρα και ενώ και ονοματεπώνυμο και αποστολή κάνετε στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932. Το ξαναλέω. Διόπτρα κενό ονοματεπώνυμο στο Viber τώρα στο 6984-932-932 για τα βιβλία της ημέρας από τον Ελληνικό 93,2. Τι τραγούδες σας έχω βάλει τώρα για έμπνευση έτσι. Από τις αρχές της δεκαετίας του 90 η μαγική, η πάντα μαγική και μοναδική Ελένη Δήμου. Στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Αυτός είναι ο Ελληνικός 93,2.

0: αρέσει αυτό που ακούτε, μείνετε μαζί μου. Έχω κι άλλα τέτοια. Μέχρι τις 10 που θα είμαστε μαζί και αυτό το πρωί στον Ελληνικό. 7 δεκαετίες ελληνικής μουσικής σε ένα ραδιόφωνο. Τα καλύτερα από τους καλύτερους και όλα είναι τραγούδια μας. Από τα παλιά μέχρι τα καινούργια. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, το ρολόι μας δείχνει ακριβώς 8. Στην παρέα μας έχουμε και την Novibet. Και για εσάς που θέλετε καλοκαίρι, δεν θα μπορούσε να σας απογοητεύσει η Novibet. Έχει αυτή τη νέα προσφορά γνωριμίας που μυρίζει καλοκαιράκι, με μοναδικά καλοκαιρινά δώρα να γίνονται δικά σας με το καλημέρα. Οπότε κάνετε εγγραφή. Πολλά έπαθλα σας περιμένουν για να τα αποκτήσετε και να πάτε το παιχνίδι σας σε άλλο επίπεδο. Καλή διασκέδαση από την Novibet στο novibet.gr. Όλες τις λεπτομέρειες. Επιστρέφω με μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας. Επιστρέφω όμως και με ματιές στην επικαιρότητα, όχι πολλά πράγματα. Δεν θα αγχωθούμε πρωί-πρωί, μόνο και μόνο για να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει γύρω μας. Μέχρι να γίνει αυτό, ελάτε να σας δώσω ακόμα ένα δείγμα από την νέα σκηνή του ελληνικού που δεν σταματά να ανακαλύπτει καινούργια ταλέντα. Για ακούστε.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού. Μόνο ζήμ. Μπορεί να βγω.
2: Μπορεί να βγω, μπορεί να πω. Μπορεί να φύγω και να ξαναρθώ.
1: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
3: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Αποκτήσε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες

0: radio.gr γιατί τα τραγούδια μας θα παίζουν για εσάς ολόκληρο το καλοκαίρι. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου μαζί και σήμερα μέχρι τις 10 και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Στη σύλληψη του αποκαλούμενου Έντικ, ο οποίος φαίνεται να εμπλέκεται στην εκτέλεση συμβόλαιων θανάτου σε βάρος μελών της λεγόμενης Greek Mafia, προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Πρόκειται για τον αρχηγό εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στη διακίνηση παράνομων τσιγάρων, στην οποία συμμετέχουν Ουκρανοί, Ρώσοι και Γεωργιανοί. Στη σύλληψη ενός 53χρονου πλοιάρχου φορτηγού οχηματαγωγού πλοίου προχώρησαν χθες το μεσημέρι στελέχη της λιμενικής αρχής Κερατσινίου. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από ανώνυμη καταγγελία για παράτυπη φόρτωση του πλοίου και μεταφορά υπεράριθμων επιβατών. Το πλοίο είχε μόλις αποπλέψει με προορισμό τη Μύκονο, την Νικό και τη Ρόδο, όταν έλαβε εντολή να επιστρέψει στην προβλήτα του νέου μόλου Δραπετσόνας για τη διενέργεια ελέγχου. Ο Εμμανουέλ Μακρόν από το Πορντό χαρακτήρισε την κατάσταση με τις πυρκαγιές ως τη δυσκολότερη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κάλεσε τους πολίτες σε ενότητα, τονίζοντας ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες για τη χώρα. Οι αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο εμπρησμών, έχοντας ήδη προχωρήσει σε 162 συλλήψεις από τις αρχές Ιουλίου για πρόκληση πυρκαγιών, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει την υποστήριξή της προς τη Γαλλία μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Στα του καιρού τώρα εδώ ζέστη και καλοκαίρι και η θερμοκρασία μέχρι και 37 βαθμούς θα δείξει το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας.
1: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Βάλτε το και εσείς στο πρόγραμμά σας, γιατί θα βγούμε και εμείς σύντομα μετά το καλοκαίρι, μια βόλτα μέσα στην πόλη, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη για την ακρίβεια. Γιατί για άλλη μια χρονιά ο ελληνικός 93,2 θα βρίσκεται και φέτος στο πλευρό του Greece Race for the Cure για να στηρίξουμε μια διοργάνωση που είναι αφιερωμένη στην πρόληψη, την ενημέρωση αλλά και την αλληλεγγύη. 18 παιδιά, 18ο Greece Race for the Cure για μια ακόμη χρονιά. Πότε πέρασε ο καιρός έτσι. Φέτος θα δώσουμε ραντεβού στο πεδίο του Άρεως για πρώτη φορά το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου για τη μεγαλύτερη διοργάνωση ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα. Το Σάββατο θα απολαύσουμε μια ξεχωριστή ημέρα γιορτής και προαγωγής υγείας με πάρα πολλές δράσεις, με μουσική, με εκπλήξεις για όλη την οικογένεια, και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου θα πάρουμε θέση στην εκκίνηση του αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων ή και στον περίπατο των 2 χιλιόμετρων. Το θέμα είναι η συμμετοχή. Αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Το νέο σημείο συνάντησης, είπαμε, είναι το πεδίο του Άρεως. Οι νέες διαδρομές θα σας περιμένουν, αλλά η δύναμη θα είναι ίδια, η ελπίδα θα είναι ίδια. Αξίζει τον κόπο. Όσοι το ζήσετε πέρσι μαζί μας, το ξέρετε γιατί ακριβώς μιλάω. Όσοι δεν το έχετε κάνει ακόμα, κάντε αυτό το χατήρι στον εαυτό σας. Πιστέψτε με, είναι αυτό που θα κερδίσετε από αυτή τη μέρα, είναι τεράστιο. Μπείτε στο greecerace.gr για να δηλώσετε συμμετοχή και να στηρίξετε και τους σκοπούς του έργου του Άλμα Ζωής. Ο ελληνικός θα είναι και φέτος εκεί, γιατί κάθε συμμετοχή δίνει μεγαλύτερη δύναμη σε αυτό το πολύ πολύ σημαντικό μήνυμα. Θα τα ξαναπούμε αυτά με το που θα επιστρέψουμε με τη νέα σεζόν, αλλά καλό είναι από τώρα να δηλώσετε συμμετοχή στο greecerace.gr για να είστε έτοιμες και έτοιμοι. Εμείς φεύγουμε, πάμε πίσω στο 1981, παρέα με την Άννα Βύση. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, παίζει ελληνικός 93,2.

0: Λοιπόν, υπάρχει μια εξαιρετική εκτέλεση του για να σας συναντήσω από τον Χρήστο Μάστορα, παρακαλώ, στα soundtracks του Ελληνικού, στο επεισόδιο που ήταν αφιερωμένο στο Μανώλη Λιδάκη, το δεύτερο επεισόδιο. Βρείτε το, δείτε το, απολαύστε το και μοιραστείτε το μέσα από το κανάλι μας στο YouTube, στο Ελληνικό 932, εκεί που θα βρείτε και όλα τα soundtracks βεβαίως και ό,τι υλικό ανεβάζουμε καθημερινά. Ελληνικό 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Στα 20 μετά από τις 8 το ρολόι μας, πάμε για ακόμα μια βόλτα στους δρόμους της πόλης. Αυτή η ελπίδα που έχω το πρωί που ξεκινάω και λέω: τι καλά, δεν έχει κίνηση. Αν δεν σημαίνει πως φεύγει ο κόσμος, δεν. Κάπου εδώ στις 8 και 20 το όνειρο γκρεμίζεται, γίνεται κομμάτια, γιατί το ποτάμι έχει πάλι θέματα και στα δύο ρεύματα, κυρίως στην κάθοδο. Θέλει υπομονή. Υπομονή θέλει και λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα που οδηγεί προς το ποτάμι αυτή τη στιγμή. Εκεί στο Εγάλεο μέχρι το Κηφισό έχει κίνηση αρκετή. Πυκνή ροή στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο. Πυκνή ροή αναδιαστήματα και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας. Η Μεσογείο στην κάθοδο θέλει πιο πολύ προσοχή στο ύψος του Χολαργού. Η Καταχάκη το ίδιο. Στο κέντρο τώρα βλέπω λίγο την Αλεξάνδρα. Λίγο τη Σταδίου, λίγο την άνοδο του λεωφόρου Συγκρού. Καλή εικόνα σε Βουλιαγμένη και Παραλιακή, με πυκνή ροή ένα διαστήματα παρόλα αυτά. Κίνηση θα βρείτε και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Επιστρέφουμε στο σήμερα και σε συνεργασία της Χάρης Αλεξίου με τον Λεξ, μια έκπληξη που μας επιφύλασε στα reworks της πριν από 3 χρόνια. Το Φύγε παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

κάτι τέτοια τραγούδια φτάνουμε στη δουλειά τραγουδώντας κυριολεκτικά. Ό,τι και αν μας περιμένει μπροστά στη μέρα, το ξεκίνημα πρέπει να είναι καλό. Και θέλω να πιστεύω ότι με τα τραγούδια μας, με την παρέα μας, είναι καλό εδώ κάθε πρωί στον Ελληνικό. Γιώργος Θεοφανούς για τον Αντώνη Ρέμο, αυτό που μόλις έπαιξε στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα, όλο ζώντανα. Και ενώ η επική ταινία του Νόλαν για την Οδύσσια πλησιάζει τα 640 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως σε εισπράξεις, κάντε λίγο τον αριθμό αυτό έτσι μπροστά σας, 640 εκατομμύρια δολάρια, μαμά μου. Έχουμε μία σκληρή επίθεση της μεταφράστριας της Οδύσσιας στον Κρίστοφερ Νόλαν, λέγοντας πως θα ντρεπόμουν να έχω γράψει εγώ αυτό το σενάριο. Και δεν μιλάμε για μία οποιαδήποτε μεταφράστρια. Πρόκειται για την Έμιλι Γουίλσον, η οποία υπογράφει τη βραβευμένη αγγλική μετάφραση του μερικού έπους που κυκλοφόρησε το 2017 και μάλιστα την είχε αναφέρει και ο ίδιος ο σκηνοθέτης κατά την πρόθεση της ταινίας. Σε ένα άρθρο της λοιπόν στο London Review of Books, η Γουίλσον εκφράζει την απογοήτευσή της, σημειώνοντας πως περίμενε η ενασχόληση του Κρίστοφερ Νόλαν με την Οδύσσεια να είναι λίγο πιο ουσιαστική, λίγο πιο όρημη. Κοινώς τούσουρε τα εξαμάξεις, αν σας πω αναλυτικά, για τους χαρακτήρες που δεν είναι περίπλοκοι, για το πόσο βιάστηκε, για, μάλλον δεν την κέρδισε τη μεταφράστρια ο Νόλαν. Και κάπως έτσι ενισχύεται και αυτό το σενάριο με τους πολέμιους της συγκεκριμένης εκδοχής, αν και δεν είναι λίγοι αυτοί που στηρίζουν φανατικά την ταινία, παρά τις όποιες ανακρίβειες στο ομηρικό έπος και τις όποιες καλλιτεχνικές έτσι ελευθερίες. Γενικώς οι απόψεις δίστανται για την Οδύσσεια. Σίγουρα πρόκειται για μια υπερπαραγωγή που είναι χάρμα οφθαλμό να τη βλέπεις, αλλά υπάρχουν και αυτοί που αγαπούν τόσο πολύ το ομηρικό έπος που τους ενοχλούν ακόμα και οι παραμικρές αλλαγές. Επόμενη στάση στα τραγούδια μας, το 2001, η Pix Lux με τη Θεοδοσία Τσάτσου. Από το άλμπουμ «Τα δοκάρια στο γρασίδι» περιμένουν τα παιδιά τώρα, στον Ελληνικό 93,2.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Κώστας Λιβαδάς, Νίνα Μαζάνη.

0: από τις πολύ ωραίες στιγμές του νέου επεισοδίου των Soundtracks του Ελληνικού 93,2. Τελευταίο για φέτος, το αφιέρωμα στον Κώστα Λιβαδά. Έχει ήδη γίνει viral αυτή η εκτέλεση στο μεταξύ. Σε χωνούντετε, το κάνατε το θαύμα σας και πάλι. Είναι Δίνα Μαζάνη και ο ίδιος ο Κώστας Λιβαδάς στο πιάνο. Στο ίδιο επεισόδιο, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, σε όλα τα τραγούδια που μας έχει χαρίσει ο Κώστας Λιβαδάς όλα αυτά τα χρόνια. Ερμηνευμένα ξανά και αποκλειστικά για όλους εσάς, Σοκρατές του Ελληνικού 93,2. Και αυτό το επεισόδιο, όπως και όλα τα επεισόδια της πρώτης σεζόν, το Soundtracks βεβαίως είναι διαθέσιμα στο κανάλι μας στο YouTube, στο Ελληνικό 932. Δείτε τα, απολαύστε τα, μοιραστείτε τα, μέχρι να επιστρέψουμε από τη νέα σεζόν με ολοκένουργιο κύκλο Soundtracks και με ολοκένουργια επεισόδια. Καλημέρα σε όλους και πάλι. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα για να ξεκινήσει η μέρα μας καλά και στην παρέα μας σαφώς και έχουμε τη ΔΕΗ. Και έχουμε και αυτή τη λύση, την ενεργειακή λύση που θα μας κάνει να αναφωνήσουμε αλληλούια. Με τη νέα πρωτοποριακή λοιπόν ενεργειακή λύση της ΔΕΗ μπορείτε και εσείς να αποκτήσετε φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού αλλά και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα ωφέλη δεν σταματούν εδώ, να ξέρετε. Η συντήρηση, η ασφάλιση του συστήματος, όλα με την υπογραφή της ΔΕΗ. Εσείς απλά απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου πληρώνοντας με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια και με εγγυημένη ετήσια μείωση του κόστους κατανάλωσης κατά 20%. Δεν χάνετε αυτό το deal. Μπείτε τώρα στο dei.gr για να το εξασφαλίσετε. Και εγώ επιστρέφω σε λίγο με σπουδαία στιγμή, με σπουδαία φωνή. Η Ρόζα με τον Δημήτρη Μητροπάνο έρχεται αμέσως μετά από αυτό.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι. Με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ελληνικός 93,2.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
7: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
8: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
9: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
8: Ανανέωση.
9: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
10: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
8: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

Από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της και της Γαρμπή, αυτή που μόλις έπαιξε στον Ελληνικό 93,2, ο Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό, και επειδή το πρωί θα φέρει το βράδυ και το φεγγάρι θα αρχίσει να γεμίζει, να σας πω ότι αύριο έχουμε μεγάλη Πανσέλινο. Έχουμε την Πανσέλινο του Ιουλίου, που είναι γνωστή και ως φεγγάρι του ελαφιού. Θα τη δούμε καλύτερα αύριο Τετάρτη, μετά τη δύση του ηλίου. Εκεί θα είναι εντυπωσιακό το σκηνικό. Νομίζω ότι πέρα από το ρομαντικό του πράγματος, πρέπει να προσέξουμε και λίγο και τις συμπεριφορές, γιατί το συνηθίζουμε αυτό οι άνθρωποι. Έχουμε ένα άλλο άγιο Πανσέλινο, δεν είμαι στα καλά μου, και είναι όποιον πάρει και όποιον σηκώσει. Και συνήθως παίρνει και σηκώνει τους λάθους ανθρώπους, παιδιά. Τώρα, γιατί λέγεται φεγγάρι του ελαφιού? Προέρχεται αυτή η ονομασία από τις παραδόσεις των ηθαγενών της Βόρειας Αμερικής, οι οποίοι έδιναν ονόματα στις Πανσελίνους με βάση τα φυσικά φαινόμενα και τις εποχικές αλλαγές. Τον Ιούλιο, λοιπόν, τα αρσενικά ελάφια αναπτύσσουν πλήρως τα νέα τους κέρατα, γεγονός που ενέπνευσε και την ονομασία φεγγάρι του ελαφιού. Εγώ θα παραμείνω στο ρομαντικό του πράγματος, με την ελπίδα πως το φεγγάρι θα προκαλέσει καντάδες, σερενάδες από το ψελινόφος και όχι νεύρα και θυμούς.

0: Από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και την Ελιάνα Βραχάλη, στην Ελένη Τσαλικοπούλου αυτό το τραγούδι, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Πού είστε, τι κάνετε, ξυπνήσατε, φύγατε, είστε σπίτι, είστε ήδη στη δουλειά, σχολάσατε, μήπως είστε βραδινοί, ανήκετε σε αυτή την κατηγορία. Κοινός παρανομασής ο Ελληνικός 93,2 και η επικοινωνία μας πάντα στο Viber στο 69 84 932 932, εκεί όπου τα λέμε σε real time που λένε και στο χωριό μου, καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Στην παρέα μας έχουμε και την Novibet βεβαίως, και να ξέρετε πως η premium εμπειρία συνεχίζεται με την Novibet και μετά το παγκόσμιο. Γιατί το Noviverse by Novibet σας δίνει μια premium πίτσα από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Οπότε, τι κάνετε, μπαίνετε, ολοκληρώνετε την εγγραφή σας στη Novibet. Μπαίνετε στο Noviverse και παίρνετε την προσφορά τόσο εύκολα, τόσο απλά με ένα κλικ στο novibet.gr. Επιστρέφω με μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας, με το δικό μας γευστικό διαγωνισμό, αλλά και με ό,τι νεότερο παίζει στην επικαιρότητα για να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει γύρω μας. 2-3 πραγματάκια. Μόλις επιστρέψω, μη φύγει κανείς.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα Κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens.

0: Edge. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές.
0: Από Άδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη Seajets. Και γρήγορα και οικονομικά. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: Και σε μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας, μία ακόμα ώρα που θα μας φορτίσει θετικά για να βγει και αυτή η Τρίτη καταπληκτικά όπως έχει ξεκινήσει. Καλημέρα και στους καινούργιους της παρέας. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου μαζί και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
3: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
4: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα όμως. Στη σύλληψη του αποκαλούμενου Έντικ, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην εκτέλεση συμβολέων θανάτου σε βάρος μελών της λεγόμενης Greek Mafia, προχώρησαν οι αρχές στο Ντουμπάι. Πρόκειται για τον αρχηγό εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στη διακίνηση παράνομων τσιγάρων, στην οποία συμμετέχουν Ουκρανοί, Ρώσοι και Γεωργιανοί. Στη σύλληψη ενός 53χρονου πλοιάρχου φορτηγού οχηματαγωγού πλοίου προχώρησαν χθες το μεσημέρι στελέχη της λιμενικής αρχής Κερατσινίου. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από ανώνυμη καταγγελία για παράτυπη φόρτωση του πλοίου και μεταφορά υπεράριθμων επιβατών. Το πλοίο είχε μόλις αποπλέψει με προορισμό τη Μύκονο, την Κό και τη Ρόδο, όταν έλαβε εντολή να επιστρέψει στην προβλήτα του νέου μόλου Δραπετσόνας για τη διενέργεια ελέγχου. Ο Εμμανουέλ Μακρόν από το Μπορντό χαρακτήρισε την κατάσταση με τις πυρκαγιές ως τη δυσκολότερη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κάλεσε τους πολίτες σε ενότητα, τονίζοντας ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες για τη χώρα. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπρισμών, έχοντας ήδη προχωρήσει σε 162 συλλήψεις από τις αρχές Ιουλίου για πρόκληση πυρκαγιών, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει την υποστήριξή της προς τη Γαλλία μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Στα του καιρού μας τώρα, του καλού μας του καιρού, του ζεστού μας του καιρού, μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου θα δείξει σήμερα το μεσημέρι το θερμόμετρο στην Αθήνα, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει κι άλλο τις επόμενες ημέρες.
3: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

0: Το τραγούδι του Ορέστη Ντάντου που αγαπήθηκε όσο λίγα τα τελευταία χρόνια με τη φωνή της ξεχωριστής Μάρθας Φριτζίλα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, καλή μας Τρίτη. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Καλημέρα και στους καινούριους. Λέγαμε προηγουμένως στις ειδήσεις μας ότι θα ανέβει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες. Διαβάζω στο roza.gr ότι περιμένουμε και νέο κύμα αφρικανικής σκόνης. Βεβαίως, 7 περιοχές της Ελλάδας θα επιβαρυνθούν σημαντικά από την επέλαση του νέου κύματος αφρικανικής σκόνης μέσα στη ζέστη. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να τις δείτε και εσείς τις περιοχές αυτές. Μας αφορά και εμάς εδώ στην Αττική. Είναι και η Στερεά Ελλάδα και η Πελοπόννησος και η Κρήτη και τα Επτάνησα και οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Έχει λεπτομέρειες στο συγκεκριμένο θέμα. Θα το βρείτε με ένα κλικ στο roza.gr για τη ζέστη που μας αφορά όλους και κάποιες ομάδες Ελλήνων τις αφορά και λίγο παραπάνω. Είναι και λίγο ευπαθείς ομάδες, είναι και λίγο της υγείας, μικρά παιδιά, μεγάλα παιδιά, τα πολύ πολύ μεγάλα παιδιά, τα οποία θέλουν και αυτά την προσοχή μας αυτές τις μέρες. Χωρίς πανικό, έτσι, ποτέ με πανικό. Απλά με προετοιμασία για τα πάντα. Στο roza.gr και αυτό το θέμα και πάρα πολλά ακόμα πολύ ενδιαφέροντα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, το αγαπάτε πολύ το roza.gr, όπως αγαπάτε και αυτό το τραγούδι που ήδη παίζει στον αέρα του Ελληνικού. Μαρινέλα, Κώστας Χατζής, από το 1985.
1: Έρημος δρόμος ξεκινά στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Και αν είσαι στο μία κάτω τη ζωή αυτή την περίοδο, να θυμάστε πως ακολουθεί το μία πάνω. Αν είσαι στο μία πάνω, μη σκέφτεσαι που θα έρθει το μία κάτω. Μην, ότι όπως μας συμφέρει, παιδιά, τα τραγούδια, να τα χρησιμοποιούμε σαν εργαλεία για να κρατάμε το ηθικό ακμεότατο. Όχι, δεν μας συμφέρει να πούμε ότι από το πάνω θα πάμε στο κάτω, από το πάνω θα πάμε στο πιο πάνω. Αλλά από το κάτω, σίγουρα ο μόνος δρόμος είναι ο ανωδικός. Ο Πάνος Μουζουράκης μόλις έπαιξε στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Και στους καινούριους, πάμε στους δρόμους της Αθήνας στα 24 μετά από τις 9. Δεν έχουμε φύγει, παιδιά. Εδώ είμαστε όλοι. Το βλέπω στο Κηφισό. Με κίνηση πολύ και στην Αττική Οδό. Μάζεψε κόσμο πάλι προς αεροδρόμιο. Θέλει υπομονή η Κηφισίας και στα δύο ρεύματα αναδιαστήματα. Καλύτερη εικόνα στη Μεσογείο. Στο κέντρο της πόλης Αλεξάνδρας, άνοδος σταδίου Πανεπιστημίου. Άνοδος Λεωφόρου Συγκρού. Καθόδος Βασιλής Σοφίας. Υπηρεός αναδιαστήματα. Επίσης η Βουλιαγμένη με πυκνή ροή. Αναδιαστήματα επίσης, όπως και η Παραλιακή. Εκεί στο κομμάτι της Μαρίνας Φλίσβου, δώστε παραπάνω προσοχή. Και με κίνηση οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε για ζωντανή ηχογράφηση από το Γυάλινο Μουσικό Θέατρο με τη φωνή της Ελευθερίας Αραβανιτάκη. Έτοιμη είναι και παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

σε καλοκαιρινό ύμνο αυτό που μόλις ακούσαμε στον Ελληνικό 93,2 από το καλοκαίρι του 1990, παρακαλώ, από τα καλύτερά μας χρόνια για κάποιους, σχολικά, δεν ξέρω που σας βρήκε εκείνη χρόνια. Σίγουρα όμως είναι τραγούδι που έχει στιγματίσει τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Διαβάζω εδώ κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, αλλάζω τελείως κλίμα. Αναβάλλεται, λέει, η δημοσιοποίηση της λίστας των μεγάλων φιλετών από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Πάει για Φεβρουάριο του 27 και βλέπουμε, λόγω της ρύθμισης των 72 δόσεων, είπα και εγώ, ρε παιδί μου, αυτές οι 72 δόσεις για να διευκολύνουν την κατάσταση ήταν για μας ή για να διευκολύνουν την κατάσταση κάποιον. Θα έλεγε κάποιος καχύποπτος που έχει το κακό στο μυαλό του, όχι εγώ. Λέω τώρα εγώ τι θα έλεγε κάποιος. Το Φεβρουάριο λοιπόν και βλέπουμε, το Φεβρουάριο του 27, ξέρετε πόσοι μήνες είναι. Δεν είναι να περάσει το καλοκαίρι, να περάσει το καλοκαίρι, να περάσει το φθινόπωρο, να μην σας πω να περάσει και ο χειμώνας. Αρκεί να το θυμόμαστε μέχρι τότε. Να ξέρετε πως κάποιοι θα το θυμόμαστε και θα το περιμένουμε πώς. Και πώς. Ίσως να γίνει τελικά και το επόμενο καλοκαίρι. Και αφού μιλάμε για καλοκαίρια, πάμε σε ένα καλοκαίρι που άφησε ιστορία μουσικά από τον Σταύρο Ξαρχάκο και τον νεαρό τότε δημοσιογράφο και στιχουργό Γιώργο Παπαστεφάνου. Με τη φωνή της Μαρίας Δημητριάδη, η ιστορία της Άναμπελ από το Κορίτσια στον Ήλιο ήρθε και έγραψε ένα μεγάλο κεφάλαιο στη μουσική. Αυτό το θρυλικό Ένα Πρωινό, η Παναγιά μου. Αγαπήθηκε πολύ, αλλά διασκευάστηκε και πολύ. Και εδώ έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα διασκευή από το Μιχάλη Χατζηγιάννη με την υπογραφή και τη συνδρομή της Δήμητρας Γαλάνη. Για ακούστε το. Παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2.

0: Θάλασσες και στιγμές και μουσικές και συναυλίες και ό,τι δίνει στην καλοκαιρινή αυτή περίοδο ενέργεια, όλα αυτά είναι στον ελληνικό 93,2 και όχι μόνο στον ελληνικό. Στην παρέα μας έχουμε και τη ΔΕΗ που έχει δημιουργήσει ένα μέρος που συναντιούνται. Το Eject Festival με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Η Άννα Βύση με τους Florence and the Machine και το stand-up comedy με παίκτες 3x3 street basketball. Δεν είναι φανταστικό, είναι πραγματικό. Στο energyoutloud.gr θα βρείτε συγκεντρωμένα όλα τα μεγάλα μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά γεγονότα που είναι powered by they, και μαζί με εκείνα και εσείς θα μπορέσετε να πάτε να τα αποκτήσετε, να τα δείτε, να τα ζήσετε με τους διαγωνισμούς που τρέχουν συνεχώς, με δώρα προσκλήσεις, όλα αυτά στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ. Δοκιμάστε το, δείτε το, γιατί πραγματικά εκεί είναι ό,τι κάνει το καλοκαίρι να έχει μια παραπάνω αξία και σημασία. Λοιπόν, δεν φεύγετε, επιστρέφω σε λίγο. Χρωστάω γευστικό διαγωνισμό και με αυτό θα επιστρέψω, εννοείται, αλλά θα επιστρέψω και με τη Χάρη Αλεξίου από τη συνεργασία της με το Θάνο Μικρούτσικο. Αμέσως μετά από αυτό.
1: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού.
2: Και το καράβι, γιατί φολέγανδρο είχες αλπάρει.
1: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Ένα μοναδικό μουσικό αφιέρωμα σε έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες και τραγουδοποιούς της γενιάς του. Συμμετέχουν η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδριάννα Μπάμπαλη και η Νίνα Μαζάνη.
2: Κάθε μέρα, κάθε νύχτα.
1: Το καλοκαιρινό φινάλε των soundtracks μέσα από ένα επεισόδιο γεμάτο από αγαπημένα τραγούδια όπως δεν τα έχουμε ξανακούσει.
3: Σε νιώσα μέσα παντού.
1: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ελληνικός 93,2.
7: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
8: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
9: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
10: Μαστροτάκι, έμπαινε.
8: Ανανέωση.
10: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
11: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
8: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
13: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

Γιώργος Θεοφάνους για τον Αντώνη Ρέμο στον Ελληνικό 93,2. Ελπίζω να είστε καλά. Ελάτε να το φτιάξουμε κι άλλο. Είναι η ώρα η καλή, η ώρα η γευστική, η ώρα του διαγωνισμού που σας χαρίζω κάθε φορά την ευκαιρία να κερδίσετε ένα υπέροχο πίτσα φαν κόμπο γευστικότατο με μία πίτσα 10 τεμαχίων, τις ωραίες, τις χωραστικές, τις μεγάλες, ένα μπέργκερ και μία μακαρονάδα. Ανάρπαστο, παιδιά, αυτό το δώρο κάθε φορά, κάθε μέρα δηλαδή. Τα μηνύματα σας είναι πάρα μα πάρα πολλά. Και λογικό γιατί μιλάμε για πίτσα φαν με συγκλονιστικές γεύσεις. Οπότε, πίτσα φαν και ενώ ονοματεπώνυμο περιμένω τώρα μόνο στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932. Και όσο μου στέλνετε τα μηνύματά σας, εγώ να σας υπενθυμίσω ότι αν έχετε μαζευτεί σπίτι κανένα βράδυ και λέτε τώρα τι να φάμε, τι να τους κεράσω, τι να βγάλω, η πίτσα φαν έχει τα mini burgers για μικρούς και μεγάλους, mini kids burgers, mini kids chicken burgers, mini chicken burgers και mini cheeseburgers, όλα με πατάτες. Μόνο mini δεν είναι, να ξέρετε. Και η νέα αυτή προσφορά με τρία mini kids chicken burgers και πατάτες και μία sweet pizza Κράτς μερέντα όριο στρόμπερι, Παναγία μου, όλο αυτό το πακέτο μόνο με 13,90 από τα Delta πολύ πολύ δυνατά που έχει κατά καιρούς η Pizza Fan. Λοιπόν, για το δικό μας Pizza Fan Combo, τώρα παρακαλώ τα μηνύματά σας. Ένα μήνυμα αρκεί στο Viber, να ξέρετε. Είναι Viber, ένα, όσα και αν στείλετε, ένα μήνυμα θα δω εγώ. Οπότε, γράφετε Pizza Fan, κενό και ονοματεπώνυμο και αποστολή κάνετε στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία

0: να τα μπλέκετε τα όνειρά σας, μην φοβάστε. Ένα χρώμα από μόνο του δεν κάνει τη διαφορά. Οι αποχρώσεις είναι που φέρνουν την ομορφιά στη ζωή και νομίζω ότι αν βρούμε έναν άνθρωπο που οι αποχρώσεις μας, αν δεν είναι ακριβώς ίδιες, τουλάχιστον να ταιριάζουν, τότε τα πράγματα μπορεί να πάνε και λίγο καλύτερα. Με αυτό το μήνυμα σας αφήνω. 10 ακριβώς πήγε η ώρα, άργησα λίγο, αλλά η Έλληνα Δημητράκη είναι εδώ και σας περιμένει και εσάς για να μπείτε στην παρέα και να περάσουν και οι ώρες της δουλειάς όμορφα με τον ελληνικό 93,2 και την Έλληνα στο μικρόφωνο. Εμείς πάλι μαζί αύριο το πρωί και με την Novibet στην παρέα μας. Η Novibet που συνεχίζει να κάνει τα πάντα για τα προκριματικά όλων των μεγάλων ευρωπαϊκών διοργανώσεων παίζουν στην Novibet. Οπότε ανακαλύψτε το νέο feature των pre-builds για να μην χάνετε λεπτό από τη δράση. Έτοιμα δελτία, φτιαγμένα για εσάς. Σας περιμένουν απλά να τα κλικάρετε και να τα παίξετε. Όλες οι πληροφορίες είναι στο novibet.gr. Λοιπόν, εμείς αύριο πάλι Τετάρτη στις 7 ακριβώς για ένα ακόμα πρωί στον ελληνικό θα είμαστε εδώ παρέα με τα τραγούδια μας, με την μοναδική μας συντροφιά και με το ραδιοφωνικό μεταξύ μας. Μέχρι τότε, από το Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά και βεβαίως να θυμάστε πως η μέρα έξω είναι υπέροχη και είναι όλη δική σας. Καλημέρα σε όλους, καλή συνέχεια με τα τραγούδια μας στον ελληνικό 93,2. Φιλί, τεράστιο, για χαρά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση «Ελληνικός 93,2». Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
3: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
2: Δυνατά ελληνικός 93,2.
1: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός.
0: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
4: Καλημέρα Σταυρούλα.
0: Έχεις ένα budget κατά 1000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
4: Καλημέρα.
0: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιός για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον ελληνικό 93,2.
1: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον ελληνικό 93,2.
5: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Καθρέφτης. Οι άνθρωποι λένε πάντα την αλήθεια που τους συμφέρει, ποτέ τη δική σου. Για να είναι κάποιος πραγματικά ειλικρινής, πρέπει να σε βάλει πάνω από τον εαυτό του. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
8: Ελληνικός 93,2 σταθερά, σταθερά στην παρέα σας. Καλημέρες, καλημέρες πολλές. Τρίτη 28 Ιουλίου, Έλενα Δημητράκη. Ελληνικός 93,2 σταθερά, σταθερά στην παρέα σας. Καλημέρες, καλημέρες πολλές. Τρίτη 28 Ιουλίου, Έλενα

ήταν η μπαλάντα των αισθήσεων και των παρεστήσεων. Ή σαν παλιό σινεμά, όπως καθιερώθηκε και κατέκτησε άτυπα τον τίτλο του τραγουδιού στη συνείδηση του κόσμου. Το τραγούδι γράφτηκε το 1970 με αγγλικούς στίχους στο πλαίσιο του soundtrack που συνέθεσε ο Μάνος Χατζηδάκης για την ταινία The Martlet's Tale. Ιταλική παραγωγή και με πρωταγωνίστρια την Κατίνα Παξινού. Πάντα συντονισμένη στον ελληνικό 93,2 και πάντα με τα όμορφα ταξίδια μας μέσα από τα τραγούδια μας. Τρίτη λοιπόν και 28 Ιουλίου, λίγο πριν τελειώσει και ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού, λίγο πριν αφήσουμε πίσω μια ακόμη σεζόν για να γεμίσουμε μπαταρίες και να επιστρέψουμε ανανεωμένοι και να ξαναγίνουμε μια παρέα.

Six Flags και έπαψες αγάπη να θυμίζεις. Το έπαψες αγάπη να θυμίζεις το εμπνεύστηκε από ένα απόσπασμα εφημερίδας. Για την ακρίβεια, μια κοπέλα γύρω στα 19 πλησίασε το συγκρότημα τότε σε μια παλαιότερη συναυλία τους και τους παρέδωσε ένα κομμάτι εφημερίδας με μια φράση πάνω του, από όπου και ήρθε η έμπνευση. Η φράση βεβαίως περιείχε και αυτό το στίχο, έτσι. Το που μπορεί να σε επισκεφτεί η έμπνευση είναι ανεξήγητο, αλλά είναι και μαγικό. Υπάρχουν πολλές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια και τις περισσότερες φορές και συγκινητικές. Ιστορίες για έρωτες, μεγάλους, προδοσίες και άλλα τέτοια, αλλά πάντα τραγούδια. Εκεί που λέγονται οι μεγάλες αλήθειες. Και εμείς φύγαμε να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους της πόλης μας. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε αυξημένη κίνηση σε σταδίο Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου. Πυκνή ροή στον Κηφισό από το Εγάλιο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Πυκνή ροή και στην Κηφισίας, στο Ψυχικό και στο Χαλάνδρη.

0: Ήταν ο Μίλτος Πασχαλίδης στο άτιμο πράγμα η τιμή, σε μουσική του Νίκου Τερζή και στίχους του Γιάννη Κότσιρα. Πάντα συντονισμένοι στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, εδώ που κάνουμε τα ωραιότερα ταξίδια, και σε αυτά θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού. Μόνο ZIM. Μπορεί να βγω.
2: Μπορεί να βγω.
1: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2. Ελληνικός 93,2.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Ανώτερες σπουδές ACME. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο Spas, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης spas σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Τι φταίω και Νατάσα Θεοδωρίδου, πάντα συντονισμένη στον ελληνικό 93,2 στα ταξίδια μας το χρόνο, με μέσο τα τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε και επιστροφή σε πολύ λίγο για να μπούμε στη δεύτερη μας ώρα.
1: Ο ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι. Με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου ελληνικό 93,2.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
7: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Καλημέρα και πάλι από την κορυφή της δεύτερης μας ώρας που φέρνει το ταξίδι μας στο χρόνο και τα πιο όμορφα τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας. Έλενα Δημητράκη στο μικρόφωνο.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ζωοδρόμος 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Βασίλης Παπακοσταντίνου και ένα καράβι. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε όμορφα και ωραία. Και όλα έχουν μια τάση φυγής σήμερα, έτσι. Όλα φτιάχνουν το κλίμα σιγά σιγά. Εμείς όμως θα φύγουμε για το ταξίδι μας μέσα στο χρόνο. Η 28 Ιουλίου λοιπόν στρώνει ένα ιδιόρυθμο τραπέζι στην ιστορία, σερβίροντας πρώτα μια γέρη δόση ευρωπαϊκών υδατανθράκων το 1586, όταν ο Σερ Φράνσις Ντρέικ φέρνει για πρώτη φορά την πατάτα στην Ευρώπη, σαν σήμερα αυτό. Αυτή η γαστρονομική επανάσταση αποδείχθηκε σαφώς πιο ειρηνική από την πολιτική που ακολούθησε αιώνες μετά στο Παρίσι του 1794, όταν ο Μαξιμιλιανός Ρομπεσπιέρος έχασε κυριολεκτικά το κεφάλι του στην κιλοτίνα από το ίδιο έξελο πλήθος που κάποτε τον αποθέωνε, αποδεικνύοντας ότι η πολιτική δημοφιλία έχει την τάση να κόβεται απότομα. Το πάθος για ριζικές αλλαγές μεταφέρθηκε το 1914 στα διπλωματικά σαλόνια, όπου η Αυστρο-Ουγγαρία κήρυξε τον πόλεμο στη Σερβία, ανάβοντας επίσημα το φυτίλι για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και βυθίζοντας την Ιφίλιο σε ένα γεωπολιτικό χάος. Χρειάστηκαν 6 χρόνια αιματηρών ανακατατάξεων για να φτάσουμε στο 1920, όταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος, σαν σήμερα, έβαλε την υπογραφή του στην ιστορική συνθήκη των Σευρών στη Γαλλία, δημιουργώντας προσωρινά την Ελλάδα των Δύο Ηπείρων και των Πέντε Θαλασσών και κλείνοντας έστω για λίγο τις μεγάλες πληγές που είχαν ανοίξει εκείνα τα μοιραία αυστριακά τελεσίγραφα.

Λάβα και Άλκη στις πρώτο ψάλτη Νίκος Αντίπας, Λίνα Νικολακοπούλου. Το κομμάτι καθόρισε την ελληνική δισκογραφία στα τέλη της δεκαετίας του 90, σφράγισε τη σπουδαία συνεργασία των τριών δημιουργών, ενώ η ζωντανή του εκτέλεση αποτελεί μέχρι σήμερα την κορυφαία στιγμή των συναυλιών της Άλκης στις πρώτο ψάλτη. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας, την παρέα σας, και πάμε να δούμε και τι γίνεται στους δρόμους μας. Πυκνή ροή αυτή την ώρα στον Κηφισό, στο ύψος του Αιγάλεω και του Περιστερίου, στην Αθηνών, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, Κηφισία στο ύψος του Ψυχικού και του Χαλανδρίου και στο κέντρο Βασιλίσσης Σοφίας, Αμαλίας και Σταδίου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Παίζει Νέγκα.
2: Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Σε είδα ξανά, το κρατούσες το χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρύφτει

0: σαν να μην πέρασε μια μέρα. Γιώργος Δημητριάδης που μας πήγε στο 1997 στο τραγούδι βεβαίως του Κώστα Λιβαδά. Ένα από τα πιο αγαπημένα και διαχρονικά κομμάτια της ελληνικής pop-rock σκηνής. Ελληνικός, 93,2 σταθερά στην παρέα σας όπου και να βρίσκεστε και επιστροφή σε πολύ λίγο στα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός, 93,2.
2: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

0: στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: μας αγάπη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

0: Ήταν το τραγούδι «Ίσως» σε μουσική του ανεπανάληπτου Αντώνη Βαρδί και στίχος του Αντώνη Ανδρικάκη, το οποίο ερμήνευσε για πρώτη φορά το 1997 ο Γιάννης Βαρδής. Μιλάει για την εσωτερική απελευθέρωση, την αναζήτηση του αληθινού εαυτού και την ανάγκη να ξεφύγουμε από τα πρέπει των άλλων. Όλα αυτά δηλαδή που θα κάνουμε το χρόνο που θα περάσουμε μακριά από την καθημερινότητα, τις υποχρεώσεις, τις δουλειές, κατά τη διάρκεια της άδειάς μας. Να που όλα είπαμε καταλήγουν στο ίδιο σημείο σήμερα. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε σιγά σιγά και τη δεύτερη μας ώρα.
1: Ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς, η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Η παράσταση που έκανε sold out για δύο συνεχόμενες χρονιές έρχεται αυτό το καλοκαίρι να ταράξει τα θεατρικά βράδια της Αθήνας. Μια ξεκαρδιστική πολιτική σάτιρα γεμάτη ανατροπές, γέλιο και ελληνική πραγματικότητα. Μπείτε τώρα στο ελληνικός932.gr και δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των παραστάσεων. Φέτος το καλοκαίρι πάμε θέατρο με τον Ελληνικό 93,2. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Στην κορυφή της τρίτης μας ώρας, πάντα με τα τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε για να αρχίζουν όμορφα οι μέρες μας. Καλησπέρα και σε εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας.
5: Ελληνικός 93,2. Παίζει

Βασίλης Παπακοσταντίνου και σε ακολουθώ. Και αχ, αυτό το διφραγκάκι πόσες φορές το κάναμε εικόνα στο μυαλό μας. Έμπνευση για τη δημιουργία του τραγουδιού αυτού αποτέλεσε μια κοπέλα που γνώρισε στο Παρίσι ο Μάνος Λοΐζος κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Το τραγούδι ηχογραφήθηκε με μια αλυτή ορχήστρα με επικεφαλής κιθάρες. Στην αρχή του ρεφρέν ήθελε να χρησιμοποιήσει το όνομα της κοπέλας, αλλά στο τέλος του άλλαξαν γνώμη. Ο Κώστας Γανοσέλης του είχε προτείνει να το ηχογραφήσει μόνο με ένα πιάνο. Ο Λοΐζος δέχτηκε, αλλά μετά το άκουσμα αποφάσισε να κρατήσει την πρώτη εκτέλεση. Η ηχογράφηση με το πιάνο κρατήθηκε όμως και χρησιμοποιήθηκε από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου το 1982 στο δίσκο του «Φοβάμαι». Όμορφες ιστορίες που κρύβονται πίσω από τα τραγούδια μας και που συχνά τις αναφέρουμε και από εδώ.

που ήθελε να γίνει η θάλασσα ή παραμύθι με λυπημένο τέλος. Το 1995 κυκλοφόρησε ο πρώτος προσωπικός δίσκος του Μίλτου Πασχαλίδη με αυτόν τον τίτλο «Παραμύθι με λυπημένο τέλος», που μας χάρισε πολύ πολύ όμορφα τραγούδια μεταξύ αυτών και αυτό που μόλις ακούσαμε. Και πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στους δρόμους της πόλης μας. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε πυκνήρωση στον Κηφισό, στο ύψος του Εγάλεο και του Περιστερίου. Στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, στην Αθηνών, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, η Κηφισίας στο ύψος της Κατεχάκη, του Ψυχικού και του Χαλανδρίου και στο κέντρο Βασιλής Σοφίας Αμαλίας και Σταδίου.

0: Γιώργος Νταλάρας και «Κάπου νυχτώνει» στο τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή. Ένα τραγούδι που πάντα μας προκαλεί συγκίνηση. Και πάμε και στα άλλα μας τώρα. Διαβάζω από το βιβλίο «Καθρέφτης». Αξίζεις το καλύτερο, όχι επειδή κάποιος πρέπει να στο δώσει, αλλά επειδή μπορείς να το δημιουργήσεις. Η αξία δεν χαρίζεται, κερδίζεται. Ήταν ο καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, «Η αλήθεια χωρίς φίλτρα». Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και που θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη μήπως.
6: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία νέα εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
5: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
6: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
5: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
6: CRM. Μία ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Καθρέφτης. Κανείς δεν γεννήθηκε εδώ για να περνάει μόνο καλά. Γεννηθήκαμε για να παράγουμε, να δημιουργούμε. Όχι επειδή το ζητάει κάποιος άλλος, επειδή το απαιτεί η ίδια η ζωή. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.
1: Κύστερα πήρες

Κι ύστερα τίναξε τη σκόνη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος

0: κάπου εδώ και κάπως έτσι τελειώνουμε για σήμερα. Εσείς μένετε σταθερά συντονισμένοι στον ελληνικό 93,2. Ακολουθεί η υπέροχη Σαπφό Ματσιόρι. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 10 το πρωί. Μέχρι τότε να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
1: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού.
2: Και το καράβι.
1: Soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Ένα μοναδικό μουσικό αφιέρωμα σε έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες και τραγουδοποιούς της γενιάς του. Συμμετέχουν η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδριάνα Μπάμπαλη και η Νίνα Μαζάνη.
3: Κάθε μέρα, κάθε νύχτα.
1: Το καλοκαιρινό φινάλε των Soundtracks μέσα από ένα επεισόδιο γεμάτο από αγαπημένα τραγούδια όπως δεν τα έχουμε ξανακούσει.
4: Σε νιώσα μέσα.
1: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
5: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
10: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Απολαύσατε για τρεις ολόκληρες ώρες τη συναρπαστική Έλενα Δημητράκη και έφτασε η στιγμή μας. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
9: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Το μεσημέρι είναι η πιο ήρεμη ώρα της ημέρας. Άλλοι κάνουν μια μικρή παύση, άλλοι απολαμβάνουν το φαγητό τους και άλλοι βρίσκονται στο δρόμο για την παραλία ή είναι ήδη εκεί. Όπου και αν είστε, αφαιθείτε στη μουσική που έχει το μοναδικό χάρισμα να κάνει τις στιγμές μας πιο φωτεινές, πιο όμορφες. Έρχεται ο Πασχάλης Τερζής και δεν μιλάμε.

Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κατά τμήματα αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας και Αλεξάνδρας.

Ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Φύνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαπείς, αν τρομάξεις κι αν ακριφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Μάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ατελιέ Παπαζό και Ακύλας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ο Ελληνικός στηρίζει και φέτος τον Greece Race for the Cure και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος μιας διοργάνωσης με ξεχωριστή αξία. Το μεγαλύτερο event ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού επιστρέφει και φέτος και μας υποδέχεται σε νέο χώρο. Το 18ο Greece Race for the Cure έρχεται 3 και 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως με νέες διαδρομές και τον ίδιο σημαντικό σκοπό. Το Σάββατο το Άλμα Ζωής μας περιμένει σε μια μεγάλη γιορτή υγείας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους, ενώ την Κυριακή εκεί δίνουμε όλοι και όλες το παρόν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και στον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Οι εγγραφές μόλις άνοιξαν. Μπείτε στο greecerace.gr, κάντε την εγγραφή σας και γίνετε μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής ζωής, προσφοράς και αλληλεγγύης. Ο Ελληνικός 93,2 θα βρίσκεται και φέτος εκεί, στηρίζοντας μια διοργάνωση που μας ενώνει όλους.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
7: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάν. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου. Έτσι ξαφνικά.

Έτσι ξαφνικά στάθηκε στην πόρτα, είπα βιαστικά.

Έτσι στα εθνικά και Αντώνης Ρέμος εδώ στον ελληνικό 93,2 σαπουφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο. Κάποια πράγματα γίνονται έτσι ξαφνικά και τις περισσότερες φορές μας βρίσκουν απροετοίμαστος. Γι' αυτό καλό είναι κάθε στιγμή, κάθε ώρα της ημέρας να τη γιορτάζουμε. Και τώρα ειδικά που είναι καλοκαίρι και τα δώρα είναι περισσότερα. Περισσότερος χρόνος για τον εαυτό μας, ήλιος, θάλασσα, παρέες. Μην αφήνετε στιγμή να πάει χαμένη. Επιστροφή στη μουσική μας και έρχεται η Ελεονόρα Ζουγανέλη και τα λέμε.

0: Yamamoto. Ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Η παράσταση που έκανε sold out για δύο συνεχόμενες χρονιές έρχεται αυτό το καλοκαίρι να ταράξει τα θεατρικά βράβια της Αθήνας. Μια ξεκαρδιστική πολιτική σάτιρα γεμάτη ανατροπές, γέλιο και ελληνική πραγματικότητα. Μπείτε τώρα στο ελληνικός932.gr και δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των παραστάσεων. Φέτος το καλοκαίρι. Πάμε θέατρο με τον Ελληνικό 93,2. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
1: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
5: Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2 ΣΑΠ Φωματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
4: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Όταν παίρνω φόρα, φόρα, κατηφόρα και ο Θεός ο ίδιος δεν με σταματά. Τους στίχους χρωστάμε στο Μανώλη Ρασούλη. Τη μουσική στο Χρήστο Νικολόπουλο ερμήνευσε μοναδικά. Ζήλια μου η Χάρης Αλεξίου με τον δικό της μοναδικό τρόπο. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα εκπομπής μας. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984 932 932. Και πάμε τώρα να τραγουδήσουμε το Φεγγάρι.

Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Πυκνή ροή στο Κηφισό, αυξημένη κίνηση σε Αλεξάνδρες και Μεσογείο.

0: Γλέντι, τι ωραία η αναβίωση ενός τραγουδιού με τόσο υπέροχο τρόπο. Γκιντίκη και η Ιουλία Καραπατάκη, ηχογράφηση από την Τεχνόπολη Αθηνών. Τα ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και πάμε τώρα στο διαγωνισμό μας. Έχουμε εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις για εσάς για την παράσταση της 5ης 30 Ιουλίου στις 8.30 του Αγοριού Απέναντι. Πρωταγωνιστούν Αλέξης Γεωργούλης, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρης Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη και άλλοι εξαιρετικοί ηθοποιοί. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Αν θέλετε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα το μήνυμά σας γράφοντας θέατρο Άλσος κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932. Θέατρο Άλσος κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού. Μόνο ζυμ. Μπορεί να βγω.
2: Μπορεί να βγω, μπορεί να πω. Μπορεί να φύγω και να ξαναρθώ.
1: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του ελληνικού 93,2.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
7: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

ποτήρα στο μπλουτσίν σου μικρό πράγματα διαφορά ρίχμενα μες στο σπίτι εδώ και εκεί και δεν κρατάει.

πράγματα και αναβίσει εδώ στον Ελληνικό 93,2. Τα soundtracks στο Ελληνικό ολοκληρώνουν την πρώτη του σεζόν με ένα επεισόδιο αφιερωμένο στον Κώστα Λιβαδά. Η Ελένη Τζαλιγοπούλου, η Ανδριάννα Μπάμπαλη και η Νίνα Μαζάνη συναντιούνται σε ένα μουσικό αφιέρωμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια και ξεχωριστές ερμηνείες. Απολαύστε το νέο επεισόδιο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού 93,2 στο YouTube. Σας ευχαριστούμε πραγματικά που αγκαλιάσατε τα soundtracks από το πρώτο επεισόδιο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη νέα σεζόν με ακόμη περισσότερη μουσική.

0: διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση «Ελληνικός 93,2». Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
1: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
2: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
1: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
0: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς.
3: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
4: Καλημέρα Σταυρούλα.
3: Έχεις ένα budget κατά 1000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
4: Καλημέρα.
3: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
0: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
3: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app βράβευσε στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού App, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fan και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού App. Κερδίζεις μόνο.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
6: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
7: Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον ελληνικό 93,2 σαπ κομματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
6: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Μια βραδιά στο Λούκι και αδερφή Κατσιμίχα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στη τρίτη και τελευταία ώρα εκπομπής μας, μεσημέρι Τρίτης, 28 Ιουλίου, μια μέρα σαν και αυτή, το 1817, φεύγει από τη ζωή σπουδαία Βρετανίδα συγγραφέα η Τζέιν Όστιν. Έγραψε: «Ο πόνος, η ελπίδα, η ανάγκη που γεννά ο έρωτας έχουν την ίδια δύναμη και ένταση όσα χρόνια και αν περάσουν». Έγραψε επίσης πως υπάρχουν άνθρωποι που όσα περισσότερα κάνεις για αυτούς, τόσο λιγότερα κάνουν για τον εαυτό τους. Και επιστρέφουμε στη μουσική.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο. Κατά τμήματα αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας και Αλεξάνδρας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιο. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Όλα τέλεια και εδώ στον Ελληνικό 93,2. Το ελληνικό καλοκαίρι δεν περιγράφεται εύκολα. Πραγματικά εύχομαι να είστε εκεί που θέλετε να είστε. Όσοι είστε ακόμη εδώ στην πόλη, ας αξιοποιήσετε τις ώρες σας μακριά από τη δουλειά, ας πάτε να δείτε ταινία σε θερινό σινεμά, ταινία της επιλογής σας κάτω από τον ουρανό με δροσερό αεράκι, και είναι σίγουρο ότι ο χρόνος θα κυλήσει ακόμα πιο όμορφα. Μικρές στιγμές μέσα στην ημέρα που θα σας προετοιμάσουν για τις δικές σας διακοπές. Και φυσικά ακούτε μουσικές και τραγούδια που μπορεί να τα ακούμε όλο το χρόνο, αλλά τώρα το καλοκαίρι αποκτούν άλλη μαγεία. Τώρα σας αφήνω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Μαρίζα Ρίζου και Σωτηρία της Ψυχής.

Παλιά θα τα πάρει το κύμα και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες ανηφόρες, σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω.

0: Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας. Εδώ ήμασταν για τρεις ολόκληρες ώρες. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό, γιατί ακολουθεί ο Έλληνας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τη μία. Έως τότε να είστε καλά. Βαστάτε γερά από τις Απφωματσιόρι. Γεια και χαρά σας.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού.
2: Και το καράβι, γιατί φολέγανδρο είχε σαλπάρει.
1: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Ένα μοναδικό μουσικό αφιέρωμα σε έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες και τραγουδοποιούς της γενιάς του. Συμμετέχουν η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδριάννα Μπάμπαλη και η Νίνα Μαζάνη.
2: Κάθε μέρα, κάθε νύχτα.
1: Το καλοκαιρινό φινάλε των soundtracks μέσα από ένα επεισόδιο γεμάτο από αγαπημένα τραγούδια όπως δεν τα έχουμε ξανακούσει.
3: Σε νιώσα μέσα παντού.
1: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
7: Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
8: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
11: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές.
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
14: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
15: Θα πάρουμε και σήμερα στο δικό μας απόγευμα και στον αέρα του Ελληνικού 93,2 μέχρι τις 7 μαζί εσείς και ο Διονύσης Καστόρας.
14: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διαδρόμος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε

αλήθεια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα. Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ και να μην πάψω να πιστεύω στα δικά μου. Μ' αυτά τα μάτια όπου χαθώ και όπου βρεθώ

κάθε άστεγο και ανεργό σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει

Έτσι συμβαίνει συνήθως. Με μια αγκαλιά να αρχίζει ο κόσμος ξανά, γιατί αυτό είναι η ζωή. Καλησπέρα. Εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2. Και όσα τραγούδια έχουμε αγαπήσει, μέσα σε αυτή να μου τραγουδάς, μας είπε ο Γιάννης Κότσιρας. Και κάπως έτσι ξεκινάμε εδώ το ταξίδι μας αυτό το απόγευμα στον Ελληνικό 93,2. Μαζί εσείς και ο Διονύσης Καστόρας μέχρι τις 7, με τραγούδια που θα μας θυμίσουν, θα μας ταξιδέψουν και έτσι γενικά θα μας φέρουν και το καλοκαίρι να το κρατήσουμε στην καρδιά μας. Τι κάνετε, βρε, πώς είστε σήμερα? Ελπίζω να είστε κάπου δροσέρα. Για ελάτε στη βόλτα μας. Να ξέρετε ότι για την επικοινωνία μας έχω ανοίξει και πάλι το Viber 6984-932-932. Ό,τι θέλετε να μοιραστούμε, εδώ μοιραζόμαστε στιγμές και τραγούδια. Καλησπέρα σε όλους και να ξέρετε, ό,τι θέλετε μπορείτε να το καταφέρετε. Για όλα είμαστε ικανοί.

Μακάρι να μπορούσα να κάνω κάτι μαγικό τώρα, να ξεμπλοκάρω τη σταδίου που είναι μποτιλιαρισμένη, παιδιά, από χαμηλά μέχρι πάνω το Σύνταγμα. Όσοι κατεβαίνετε Πανεπιστημίου, εκεί κοντά στην Ομόνια θα συναντήσετε μποτιλιάρισμα. Έτσι είναι οι περισσότεροι δρόμοι αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας. Και η Αλεξάνδρα στη Μηματικά και στα δύο ρεύματα έχει αρκετή κίνηση. Και η Παναγή Τσαλδάρη εκεί προς την Ομόνια, η Συγκρού, η Καλλιρόης, η Αρδιτού, η Λιπόλεως με αρκετή κίνηση. Παραδόξως ο Κηφισός καλά κρατάει για την ώρα, έχει μια ροή. Έχει έτσι όμως περισσότερη κίνηση στο ύψος Μεταμόρφωσης όπως κάθε μέρα. Πνευματικά και στα δύο ρεύματα η Κηφισίας κίνηση παραπάνω από το κανονικό. Κάπως έτσι είναι και η Μεσογείο και η Κατεχάκη.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο

0: Η ζωή δεν σηκώνει περισσότερους συμβιβασμούς, ακριβώς όπως το τραγουδάει η Ελένη Δήμου στο «Δε με νοιάζει». Που ακούσαμε μαζί μόλις τώρα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σπύρος Πάζιος στη μουσική, τα λόγια ανήκουν στο Γιάννη Δόξα από το άλμπουμ «Μια ζωή δεν φτάνει». Καλησπέρα σε όλους. Όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας, είμαι ο Διονύσης Καστόρας. Κάνουμε και αυτό το απόγευμα δικό μας εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Έφτασε τελικά η θερμοκρασία αρκετά υψηλά. 37 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα έξω από το στούντιο του Ελληνικού εδώ στους Αγίους Αναργύρους. Και εκεί έξω στους δρόμους της Αθήνας που βράζει αυτό το απόγευμα, θέλω να πιστεύω ότι είστε όλοι έτσι κάπου δροσερά και προσέχετε ιδιαίτερα. Θα φύγω για λίγο, αλλά θα επιστρέψω πολύ σύντομα για να ταξιδέψουμε μαζί και με τη Μαρίνα Σπάνου.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: Καθρέφτης, θα σου πούνε μην προσπαθήσεις πολύ, γιατί η ζωή δεν αλλάζει. Μην τους ακούς. Όποιος έχει εγκαταλείψει τον αγώνα ενώ μπορεί ακόμη να παλέψει, δεν είναι πρότυπο ούτε συνοδοιπόρος. Είναι εμπόδιο. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

0: Θεφ. Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Νέο τραγούδι στον ελληνικό 93,2.
2: Όσα έγιναν, έγιναν, πέρασαν. Ό,τι όμορφο μπόρεσαν, άφησαν. Κλίπες κι όμορφα όνειρα κέρασαν. Πάνω απ' όλα το πόσο σ' αγάπησα. Όσα έγιναν είναι η ιστορία μας. Φτάνει μόνο να μην τα ξεχάσουμε. Κι η ζωή που απομένει η διορία μας. Όσα γίναν δικά μας μη χάσουμε.

Όταν έχει ο ένας τον άλλον, σίγουρα δεν φοβάται κανέναν. Και όταν έχουμε ανθρώπους που έχουμε ανάγκη και αγαπάμε και μας αγαπούν στη ζωή μας, πάλι δεν φοβόμαστε τίποτα και κανέναν. Ο Ελληνικός 3,2 στηρίζει και φέτος το Greece Race for the Cure και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος μιας διοργάνωσης με ξεχωριστή αξία. Μιλάω για το μεγαλύτερο event ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού που επιστρέφει και φέτος μάλιστα μας υποδέχεται σε νέο χώρο. Και φέτος θα είναι εκεί ο Ελληνικός 3,2 όπως κάθε χρονιά. Και το 18ο Greece Race for the Cure έρχεται στις 3 και 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως με νέες διαδρομές αλλά πάντα τον ίδιο σημαντικό σκοπό. Το Σάββατο 3 Οκτώβρη το Άλμα Ζωής μας περιμένει όλους σε μια μεγάλη γιορτή υγείας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους, ενώ την Κυριακή 4 Οκτώβρη θα δώσουμε όλοι το παρόν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και στον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Οι εγγραφές, να ξέρετε, έχουν ανοίξει, γι' αυτό μπορείτε να μπείτε ήδη στο greecerace.gr να κάνετε την εγγραφή σας και να γίνετε μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής ζωής, προσφοράς και αλληλεγγύης. Και όπως είπα, και φέτος ο Ελληνικός θα βρίσκεται εκεί, στηρίζοντας μια διοργάνωση που μας ενώνει όλους.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει

0: Θα φύγω και εγώ για λίγο για να επιστρέψω όμως πολύ πολύ σύντομα για να μπούμε στη δεύτερη ώρα για αυτό το πολύ ζεστό απόγευμα της 3ης 28 Ιουλίου. Θα ακούσουμε μαζί αγαπημένα τραγούδια που θα μας ταξιδέψουν. Θα ακούσουμε Δημήτρη Μητροπάνο, θα ακούσουμε Σταμάτη Κραουνάκη, θα ακούσουμε Αντώνη Ρέμο. Μείνετε εδώ.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

0: Κοντά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάλιρο και ανανεώστε το σπίτι σας. Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
1: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
2: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
3: Μαστροτάκι, έμπαινε.
1: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
4: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
1: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
6: Όπου κι αν είστε, κάθε απόγευμα αφήνουμε τη μουσική να μας ταξιδέψει και να μας πάει όπου θέλει αυτή. Μαζί, εσείς και Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα σε όλους.
0: Ελληνικός 93,2. Πέσει

12 λεπτά μετά τις 5 εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας και σήμερα στην απογευματινή μας βόλτα μαζί εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Σήμερα το πρωί χαζεύοντας έτσι στο ίντερνετ και διαβάζοντας αυτή την είδηση που νομίζω όλοι θα την έχετε ακούσει, θα την έχετε διαβάσει παντού, θα έχετε δει και βίντεο στα social και μιλάω για την είδηση της απαγόρευσης στο Μανώλη Μητσιά να ερμηνεύσει τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη και στις συναυλίες του, μια απαγόρευση με εξώδικο που έστειλε ο γιος του μεγάλου μουσικοσυνθέτη, ο Γιώργος Χατζηδάκης, και το περιστατικό που συνέβη στο Δίον της Πιερίας στη συναυλία εκεί του Μανώλη Μητσιά. Είδα και το βίντεο και αισθάνθηκα πάρα πολύ άβολα. Θα σας πω αυτό, αν δεν το έχετε ακούσει, που είπε ο Μανώλης Μητσιάς. Είναι πρώτη φορά μετά από το 1977 που το τραγούδι αυτό γράφτηκε για μένα, μιλάει για το Γιάννη το Φωνιά σε ποίηση Νίκου Γκάτσου, που δεν το τραγουδάω αλλά το απαγγέλω, είπε ο Μανώλης Μητσιάς και προχώρησε στην απαγγελία του τραγουδιού. Απήγγειλε τα λόγια δηλαδή του Νίκου Γκάτσου χωρίς να υπάρχει η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη ύστερα από την απαγόρευση του γιού του. Ήταν πραγματικά συγκλονιστικό και άβολο όλο αυτό. Έτσι το εισέπραξα εγώ. Εγώ όμως εκείνη την ώρα θα ήθελα να ακούσω και να δω το κοινό να αρχίσει να τραγουδά το Γιάννη το Φωνιά. Σαν μια παρέα. Γιατί πιστεύω και κάπως και έτσι είναι, είμαι σίγουρος ότι καμία απαγόρευση δεν μπορεί να φτάσει στις παρέες. Εκεί, δίπλα στη θάλασσα, σε πλατείες, γύρω από ένα τραπέζι, οπουδήποτε. Όταν μια παρέα αρχίζει να τραγουδά, κανείς δεν μπορεί να απαγορεύσει κανένα τραγούδι.

κι ο Σεβδάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Έρχομαι ξανά συνοδηγό σας στους δρόμους της Αθήνας και ανεβαίνουμε μαζί τον Κηφισό και τον ανεβαίνουμε μια χαρά, θέλω να σας πω. Με κάποια σημεία να έχουν λίγο πυκνή ροή, αλλά κατά τα άλλα καμία σχέση με τον Κηφισό που ξέρουμε. Εκεί μόνο στη μεταμόρφωση θα τον κατέβουμε με δυσκολία και στον Κόμβο έχει ένα προβληματάκι. Πνευματικά και στα δύο ρεύματα, λίγο κίνηση παραπάνω από το κανονικό η Κηφισίας. Πυκνή ροή βλέπω στη Μεσογείον αυτή την ώρα, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας. Αλεξάνδρα Βασιλέως Κωνσταντίνου, Σταδίου Πανεπιστημίου ή Συγκρού. Έτσι τσιμπημένη κίνηση και εκεί, αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά. Κίνηση θα συναντήσετε και σε κάποια σημεία της παραλιακής προς τον Άλυμο και προς τον Πειραιά επίσης.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Τις στιγμές μας μετράμε και τις μοιραζόμαστε εδώ στον Ελληνικό 3,2 μαζί με τα τραγούδια που μας ταξιδεύουν. Καλησπέρα όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Είμαι ο Διονύσης Καστόρας. Στην καθημερινή απογευματινή μας βόλτα μέχρι τις 7 εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας και που πάμε και μαζί και θέατρο. Λοιπόν, υπάρχουν για σας προσκλήσεις για αύριο το βράδυ, Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 9, στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Εκεί, στην ομορφότερη ταράτσα της πόλης που φέτος το καλοκαίρι το περνάμε παρέα με τον Ελληνικό 93,2. Μιλάω για μια πολιτική κωμωδία, Τα Κούνια στον Βάλτο, το ξέρετε, με Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Σοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Ένα έργο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία του Μανώλη Δούνια και του Εμίλιου Χιλάκη. Και αν θέλετε αύριο το βράδυ να πάτε να το δείτε, να το απολαύσετε, υπάρχουν για σας διπλές προσκλήσεις από τον Ελληνικό 93,2. Στείλτε τώρα ένα μήνυμα στο Viber, γράψτε Τα Κούνια, ονοματεπώνυμο 69849-32932, ο αριθμός του Viber του Ελληνικού, και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση για τις διπλές αυτές προσκλήσεις. Τα Κούνια, ονοματεπώνυμο 69849-32932, πάντα στο Viber του Ελληνικού. Μιλάω για την αυριανή παράσταση στις 9 το βράδυ στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Στείλτε τώρα τις προσκλήσεις σας. Τις προσκλήσεις σας θα τις στείλουμε εμείς αν τις κερδίσετε. Στείλτε τώρα τα μηνύματά σας και επιστρέφω πολύ πολύ γρήγορα για να ακούσουμε μαζί Χαρούλα Αλεξίου.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
2: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
3: Για πότε είναι αυτά?
2: Για σήμερα.
3: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
4: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε.
2: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
4: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Αν νομίζεις πως δεν με πονάει αυτό.

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο, σαν φορτίο κλεμμένο.